0: Να πεις κασολίνης, ε.
1: Μπαίνει.
0: Α, πάρα τώρα.
2: Να έχει χρώμα η μοναξιά.
0: Να έχει χρώμα.
2: Στο χαρτί να ζωγραφίσω.
0: Στο χαρτί να.
2: Να την κάνω θαλασσιά. Και αγέρα πελαγίσω.
3: Να τη βάλω και
0: ωραία. Ω, ωραία.

0: Άννα Γιούγκλιν.
1: Έτα πίκιορκα.
0: Έτα νόλα εθ. Ασέρεχε λεγιάκεταρεν φινάλα. Έτα σαρίβα λάκετα.
1: Ιστορικό αϊσάνγκο δά.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturte amaierako festa. Din